0: σέβεσαι στο σε μου κάνα. Πότε μες τα κόκκα μου κάνω, λόγω τώρα what time you're right, more time is something good the time, you get problem, το question σου ώρα, and then you give me the hard time. Το γίνεις αβε, take a risk. Το thanks for the one sick man, το question σου ώρα, I mean, no, really sick. Mr. Askin, όσον έχουν σε θέα, προς το τερμανό, το management του Ευανουάτου, government, suppose, only take note, only listen to me, please, me understand, σε Ευανουάτου, εμείς τα κάσουμε τον άδελες. Ναι, είμαι την σέβεσαι και είχα σε μονάει τσόμ ανοίγουα μου ερωμάνου ασού. Εδώ είχα του επό, είχα το μη, λο σάουτ ερωμάνου, λο ουέστ, το δίλον σου είχα, μου είχα του είποτα. Οπότε είμαι στα πέντε νεμό, προείμαι τους τσιπλάις, μου είχα τα ριφέρερ του χόσπιταλ. Πάτ, είμαι την πλοκάρα που αξέβεσαι, είχαν πάκρο τύπολ, airline. Είμαι την airline που γίνει, πρέπει να πάκρο σέβεσαι τύπολ. Λο, όλες είμαι τράιβερ, πλοκίνω γότα, άουτο τίντια, Μωσή που είπε έμπορος να έρθει στην τεχνή στην Κοντήλα Μοτάνα μου έβαιρες ως τον κολέ. Άντι για μένα μου, VPTC, thank you, blocking chance for me, είμαι ο local historian, but thank you, Ταραν, thank you, μου, για πρέσιντεν, Ιβολά, το Σαβελέσεν. Κότι, πρέσιν, το Σαβελέσεν, thank you to much.
1: Thank you to much, long, Σαβε, but long program, yeah, wait a me, Iso, Yarwell, look at me long next program.
2: Ήρθε το όπο. Ταμάσαν.
3: Ρωτώ.
2: Τελειρ. Αρωμάι. Ήρθε το όπο.
3: Μάια.

Είστε λυσίνη καμπλό broadcast long radio Vanuatu, local time πλήμισου εμι straight one time long 12 o'clock. Πάμπα είμι στα κροσοβάνο εκλο news desk, πλόγ πόλο μιλκτά national news bulletin.